0: Ceni ροπαφώνει.
1: Μαγουάν, μαγουάν, έμ σαμαρά.
0: Τι παίρνει κουλάρα.
1: Μα είπα τα ράγα φίλναν το σειρά μου.
0: Ναι, ο νίγκας μου κουβάζει.
1: Βοντέ.
0: Τι μου άνι μου λικούπι.
1: Μαρτίνι Μασόνα, μπαίρ, βινθήν Δεσέμβρο, Βαντούζ.
0: Βαντούζ, τι παίρνει, μουνταβάν ο λικούπι μου.
1: Μουνταβάν κουτούρι κουνό καμάρι κουνό κουβάντουζ, κουνό καμ σαμαρά.
0: Ουλί μου κάτι μαρουάνι βαντουζ, μου μου.
1: Νάτα, μπαίρ, βινθήν Δεσέμβρο.
0: Δικό να μουντα, μπαίρ, βινθήν Δεσέμβρο.
1: Ε, χόντε, χόντε.
0: Από μούντα να ζένα γραμ παίρω ούιο νι μούντα πάω ένα ημπάμπο ήμουε.
1: Νάτα, είναι νιώ το γάρο μπέρο βινσίν Δεσέμβρο μου στο εκεί για κάμπατα να τα λακά είτε έγανα που φόρα και τσαούντι για κάμπατα να με κούνζε που νεμά μιλέ.
0: Άι.
1: Ε, χόντε, χόντε.
0: Από μαντιμπόρα μου σάτι ήμουε.
1: Ναι, τι τώρα είπα κάτι που μπορώ. Ήλω ζουν τώρα που τρίβει τα τεστέ που ράτζιο, τι τώρα είμαι, τι τώρα είμαι μασούρε που τότε κοντόρα που το γάου κορόρα μαγκουέρε.
0: Ναι, σου κουδέκα γιάνο.
1: Ναι, ναι, ναι, άμψα μάρε, σου κουδέκα γαμάρε.
0: Την έτα, την έτα.
1: Αυτό άμα γκουέρε, ουκούγκα μαθέρα.
0: Οκ.
1: Α, ουκουτάγκε άμγενη, τα τόμπο το πεζά ο κορόρα.
0: Από μαντι πεζά, μαντι πατά μασά κουμαγκά, συνδεπ.
1: Ναι, ναι, α, σου σούκα, ζίνζι κάσο, την έτα ζω σμακαρότα. Σαν το έτα ζουρόγκο μου να νεκά χάφου, ουκουτάγκε, ουσάκα. Αλλά ακούγκα μαθέρε, αξιάζει τη σαμπουδά ο ζίνγκα.
0: Οκ. Μα είτα μπάσαν δεπ μου σαλαζάτε.
1: Ναι, τα τέντα μου σαμαρά την παμπέρι, ναι, μπασαν. Δεν ξέρω αν μου έχει καζί, νοντό τη μου καζί, μάρε, εντά, κουμούντα, εντά, κουμούντα. Μουντά μου ρίζει δύο αγόγκο, που του νοφάνε να κουώνα, καλά μια μαγκάτσα, όντως πια σάγκο.
0: Οκ.
1: Α.
0: Ναι, μα ήταν μπασαν, ξέρω πάει ο ή.
1: Τα τέντα, τα τέντα.

0: Jenny, είναι παφώνη. Αλλο παφώνη.
1: Κουίντια.
0: Άντε, μποντία, τι πένει κουλάρα.
1: Α, πω.
0: Κι αντί, κοντί μου, άνε μου λίγο πήγμε.
1: Άνου, Βαλτιμίρο μαντήρα πήλιο.
0: Ο Βαλτιμίρο μου λίγο πή.
1: Πάει για ματσάν.
0: Τι πέντε πέμα ζήνει, άμπο Βαλτιμίρο μου λίγο ητάει.
1: Ας το πρεπαράω εντά κρέσια.
0: Κοντά κρέσια, μου να μάτα κρέσια έπηκαν ήμουν.
1: Καπιτάνια.
0: Ya Betania, mato malini na kuti ni siku za pindazi hizi ndikali kweneko ndapote bamboi hana matui.
1: Una mwana ndi mana mata.
0: Ee, mato malini. Mato magolipi imwe.
1: 2016.
0: Bambo mwana kutsalakana siku yaye dasangana kwene kuya ku mukhau chapa ngani yeye yai.
1: Ngabe.
0: Goma yeha.
1: Nada.
0: Penango penango mukasari matendo uga tay?
1: Nada, garden do uga.
0: Apo tipenti be munda wanu uli kupi?
1: Mutend dosh.
0: Madipesa kubora musati.
1: Atati, atati manango nat naenda.
0: Poenda kia toma?
1: Ah.
0: Ne, chakudeka. Kuna kwanu imwe muchabata masako mangasi kwa timoti kazingasi?
1: Vinti sako.
0: Munga timalia bata matune muda kutai nayo?
1: Kuja basi.
0: Nendi mumuna kagulisa wewe da pore para bamuna kagulisa maningi magbere.
1: Na dankabe.
0: Hai.
1: Na.
0: Maita basa musa twadi ndepo.
1: Tap.
0: Tatenda.